αυτό για μας. Δεν μας χαμογέλασε ποτέ η ευτυχία, αγάπη μου. Ω, αγαπημένη μου, στα πιο όμορφα χρόνια δεν ζήσαμε.